0: ανήκονες με, νίτε αγαπωμένε. Λιούπιμο σε, λιούπιμο σε ζάτημα. Σβε, το πλασιούτρο, νεοπωμένε.
1: Is another morbidly unique dark Serbian song that is. Is another morbidly unique dark.